Не мешай, не мешай, не мешай.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιάς.

Cha-cha-cha. Po-po-po-po-sarga-po. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Αν αλλάξαμε λόγια βαριά,

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ας μη λέει τα τραγούδια ποιος σου τα μαθέ. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου ανοιχτέ.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα και καλή Σαρακοστή του 15 Αυγούστου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία νωρίς το πρωί βρίσκεται σε φάση ύφεσης, προκαλώντας βέβαια προηγουμένως βιβλική καταστροφή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασώματου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατασβέσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός λόγω των απρόβλεπτων ρηπών του ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Περισσότεροι από 270 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν χειρονακτικά στα ορεινά σημεία, εκατοντάδες εθελοντές, κάτοικοι και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι αργά χθες το βράδυ εκενώθηκαν τα χωριά Δρύμης, Κος και Κεραμές μετά τη μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σιλινιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικονομική και οικολογική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της άνησης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 45.000 στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσει σε παραθαλάσσιους οικισμούς, όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και ακτινοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίδεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρότατες βλάβες. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του μηνός Αυγούστου, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αλλά και σε όλους που δοκιμάζονται από τις συνεπείς της καταστροφής. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων, στους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να πλήττονται, καθώς και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα, δηλώνει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά και που πιθανότατα προκλήθηκε από υπερφόρτωση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, μιλώντας χθες στο Ράδιο Κρήτη, έκανε λόγο για μια καταστροφή 55.000 στρεμμάτων καμένης γης, δεδομένα που αναμένεται να επαναξιολογηθούν μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Γι' αυτό μάλιστα την ερχόμενη Τρίτη, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου για καταγραφή των ζημιών και για το συντονισμό των μέτρων αποκατάστασης. Ακόμα περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης οι ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά. Σε κατάσταση συναγερμού όμως βρίσκεται και η υπόλοιπη χώρα, καθώς πολλαπλά πυρηνα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκλήρη μάχη με τις φωτιές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Λίγο μετά τις 5 σήμερα τα ξημερώματα, το 112 ήχησε και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο μέτωπο της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις νερατζιές Αιγιαλία, στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερυναιό και την Αραβωνίτσα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε θετικό κλίμα έγινε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τη σημασία του έργου, χωρίς ωστόσο να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επισημένοντας ότι απαιτούνται μελέτες για την τεκμηρίωση του κόστους. Η Επιτροπή ζήτησε την ένταξη του έργου στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Μεταφορών, ενώ συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση το προσεχές διάστημα. Δύσκολη παραμένει η εξέβρεση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτήματο Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, η ζήτηση είναι αυξημένη, αλλά η διαθεσιμότητα κατοικιών περιορισμένη. Στο κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι τιμές φτάνουν ακόμα και στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ένα στούντιο 30 τετραγωνικών να νοικιάζεται από 400 έως 450 ευρώ. Και ένα δίχωρο διαμέρισμα να αγγίζει τα 600 ευρώ το μήνα. Χαμηλότερα ενοίκια απαντώνται σε περιοχές εκτός κέντρου Ηρακλείου, όπως η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, ενώ όσο αυξάνεται η απόσταση από το κέντρο, οι τιμές μειώνονται. Ο κ. Λεγάκης ανέφερε ότι

0: όλο ένα και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση. Με προβληματισμό παρακολουθούν οι έμποροι την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου, καθώς παρά τις υψηλές πληρότητες που καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Κρήτης, η εικόνα στην αγορά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου περιέγραψαν μια αγορά με μειωμένη κατανάλωση, χαμηλότερους τζίρους και έντονη αβεβαιότητα για τη συνέχεια της σεζόν. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στο Ρέθυμνο οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση φυτείας δενδρυλίων κάναμβης στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την πάταξη της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μηλοπόταμο συνολικά 32 δενδρύλια τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα δύο μεγάλα εμβληματικά αρδευτικά έργα του νομού Λασιθίου, προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία Γεκτέρνα. Η υπογραφή έγινε παρουσία κυβερνητικών στελεχών και τοπικών φορέων, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη να δηλώνει ότι ένας πολυετής αγώνας 4 δεκαετιών και ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων γίνεται πλέον πράξη. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κατέγραψε σημαντική αποκλιμάκωση, υποχωρώντας το 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός παρουσίασε οριακή αύξηση, διαμορφούμενο στο 2,9% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, καθώς η αναζωπήρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησαν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης. Μέσα σε ένα 24ωρο, περίπου 60.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του ισπανικού στρατού και έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις συμφωνίες Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία σε απάντηση στη μαζική εισρωή μεταναστών. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Από αύριο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό των αστυνομικών και των χωροφυλάκων. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε χθες στις 7:46 το απόγευμα ώρα Ιταλίας, δηλαδή στις 8:46 ώρα Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνη στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σόφη αντιμετωπίζει στις 3:30 τη Βίλεμ στο τρίτο φιλικό του στην Ολλανδία. Νέα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο, η Εθνική Κορασίδων κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα επικρατώντας με σκορ 11-7 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης. Οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το πρωί, προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 και τοπικά το πρωί έως 9 μποφόρ. Βαθμία εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα και έπειτα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στη Νότια Κρήτη τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την Κρήτη.

0: μαγική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anneck Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασώματου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός λόγω των απρόβλεπτων ρηπών του ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Στο μεταξύ, την ερχόμενη Τρίτη, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές για την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο τελούμενου διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στον υπεύθυνο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στις 5 σήμερα το απόγευμα η απολογία του. Εκτός ελέγχου, το τεράστιο πύρινο μέτωπο άνω των 13 χιλιόμετρων στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης, και νέο μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για τον απεγκλωβισμό τους. Νέο μέτωπο άνοιξε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι. Λίγο μετά τις 6 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν τουλάχιστον 6 καναντέρ για την κατάσβεση της φωτιάς. Περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδι για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών θεωρείται οριστική. Κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας ζητούν διαφάνεια, τεχνική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία

Ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813021688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με καλύτερη εικόνα αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη μέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή Πρέβελη. Όπως ενημερώνουν πηγές στο συντονιστικό της πυροσβεστικής, όλες οι πηγές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Σε κακουργηματική πράξη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά. Στις 5 σήμερα το απόγευμα η απολογία του. Στο μεταξύ, θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και σήμερα, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενών, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Τεράστιες ουρές και συνωστισμός επικρατούν στα αστυνομικά τμήματα και τα γραφεία διαβατηρίων σε όλη τη χώρα. Πολίτες που αντιδρούν στην έκδοση των νέων βιομετρικών ταυτοτήτων σπέβδουν μαζικά να εκδώσουν ή να ανανεώσουν το διαβατήριό τους χρησιμοποιώντας την παλιά μπλε ταυτότητα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης συστήνει ψυχραιμία, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεών τους προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται στη Βουλή. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή την κρίση της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, με αποτέλεσμα 34 από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους. Όφη αντιμετωπίζει στις 3.30 τη Βίλεμ στο τρίτο του φιλικό στην Ολλανδία. Νέα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο, η Εθνική Κορασίδων κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα επικρατώντας με 11-7 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης. Οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα και έπειτα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί στα βόρεια στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη ο υδράριος θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση

0: 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
4: Αγαπητοί ακροτές στο Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Φροντίστε αυτά τα βασικά που έχουμε πει και που αναφέρονται κυρίως στα ζητήματα της οδικής μας ασφάλειας, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Να θυμίσω ζώνη, κράνος, κινητό, κόκκινο. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη που επέμενε για το κινητό και το βάλαμε στην σαββατιάτικη υπενθύμησή μας συνεχώς, γιατί πραγματικά έχει δίκιο, η απόσπαση προσοχής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρά το ότι γεννούνται κάποια ζητήματα, δηλαδή για παράδειγμα προχθές είχαμε μια κλίση σε κάποιο κύριο ο οποίος επιμένει και λέει ότι ποτέ δεν μίλησα στο κινητό, δεν υπήρχε λόγος, είμαι σοβαρός, δεν το κάνω. Το είχα στο διπλανό κάθισμα, το έπιασα για να δω ποιος καλεί κάτι τέτοιο. Δεν μίλησα, δεν το έφερα στα αυτή, δεν. Ξέρετε, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Ένα δίκοπο μαχαίρι το συγκεκριμένο ζήτημα. Η απόσπαση προσοχής έχει σημασία. Βέβαια, σκέφτομαι τώρα και άλλα πράγματα. Τώρα μιλάς και από το τηλέφωνο, από το ρολόι σου, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή η απόσπαση της προσοχής έχει να κάνει με πολλά πράγματα και λέμε δεν θα κοιτάς το τηλέφωνό σου που το έχεις έστω μπροστά στην κονσόλα, δεν θα πλώνεις χέρι, δεν θα κάνεις πράγματα και λοιπά, γιατί είναι απόσπαση προσοχής, και την ίδια ώρα κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα σχεδόν τώρα τα σύγχρονα με οθονούλες, μεσαίες ή οθονάρες που πάνω μπορείς να δεις τα πάντα, να κάνεις τα πάντα, να αφήσεις το δρόμο, εκτός κι αν είσαι εξαιρετικά εξοικειωμένος όπως είναι ορισμένοι φίλοι, που να μπορείς να δεις τι καιρό κάνει εκείνη την ώρα, ποιες ειδήσεις θα βάλεις άλλες, αν ο θόρυβος που άκουσες, ξέρω εγώ, αφορά πιο λάστιχό σου ξεφουσκωμένο και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχουν κενά, υπάρχουν ζητήματα και βέβαια οι αυτοκινητοβιομηχανίες στραμμένες στην μείωση των τροχαίων, όπως είναι ένα παγκόσμιο ζητούμενο, το έχουμε πολλές φορές, επιχειρούν να βρουν τέτοιες διεξόδους και λύσεις. Στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι, εδώ η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης, ο καλός φίλος ο Μανώλης ο Προνάκης μαζί μου και σήμερα. Μανώλη, είμαστε πια παρέα, που το πήραμε εμείς, με 108 όπως το λέγαμε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, και να πω ότι στα 16 χρόνια είναι η πρώτη φορά που κάνω Αύγουστο εκπομπή. Καλό μήνα αλήθεια σε όλους. Μακάρι να οι αέριδες να κατευναστούν, να χαμηλώσουν, και αποδώσει λυπητήρια στους ανθρώπους μας της πυροσβεστικής, τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους. Τα δύο παιδιά, οι δύο άνθρωποι πατριώτες μας στο Ρέθυμνο, μια τραγωδία πραγματική και μια περιοχή που καίγεται πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολύ αέρα. Θυμάμαι λίγο μετά που έχω τελειώσει και λοιπά και έχω κατεβεί στην Κρήτη, πανεπιστήμιο και λοιπά, και βρίσκομαι για περιοχή Δαμνώνη και φύγαμε

0: τη νύχτα από τον πολύ αέρα, τρόμαζες, τρόμαζες. Πού να πιάσεις και πού να... μακάρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και να πάνε καλά όλοι οι άνθρωποι. Και κρίμα που χάσαμε τους συνανθρώπους μας στη δουλειά, στο καθήκον, στο καθήκον. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, στα δικά μας, στους δρόμους μας, συνεχίζουμε και έχουμε ζητήματα. Α, να σας θυμίσω, 28 10 3 82 300, 28 10 3 82 300, τηλέφωνο επικοινωνίας μας, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να αναδείξετε, να παρατηρήσετε. Στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε σε δύο ζητήματα που προέκυψαν αυτές τις μέρες και που έχουν δημιουργήσει ζήτημα αναφορικά με την κυκλοφορία των πατινιών, των σκούτερ, των ηλεκτρικών, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε ένα περίγραμμα του πώς έχουν τα πράγματα, καθώς επίσης και παρά το ότι προσπάθησα να δώσω ενδιάμεσα μέσα στη εβδομάδα απάντηση στον κύριο που έχει το ζήτημα με το γιατί, ενώ έχω επαγγελματικό δίπλωμα, δεν μπορώ να δουλέψω ενώ σε άλλες χώρες δουλεύουν, θα ζητήσουμε τον κύριο Καλαϊτζάκη να πάρουμε κάποια απάντηση. Θα προσπαθήσουμε και τον κύριο Στιακάκη. Η Διεύθυνση Κοινωνιών βοηθάει στο να γινόμαστε σοφότεροι και να μπορούμε να έχουμε καλύτερη άποψη για το τι συμβαίνει σε ερωτήματα και σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι αυτό έχει την αξία, το έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Να πάμε στις γραμμές μας. Αρχικά να πω κάτι, επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Επιμένει ένας φίλος, Μιχάλη, καλημέρα και να είσαι καλά. Στον Καρτερό, λέει, πριν από το βενζινάδικο έχει ένα γεφυράκι. Στη γέφυρα πάνω έχουν βάλει δύο πελώριες σωλήνες πάνω στα πεζοδρόμια και η πεζή, επειδή είναι ιδιαίτερα στενό το μέρος, μου γράφει, και διπλής κατεύθυνσης, οι δυσκολεύονται να περπατήσουν και αυτό είναι ένα ζήτημα. Συμφωνώ. Κωστή, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα και σε σένα, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Γιώργο, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε σένα. Καλημέρα και στον άλλο Βαγγέλη που έχω τα κείμενά του εδώ, μου έχει στείλει τρεις σελίδες, θα προσπαθήσω το περίγραμμα αυτό να αναφερθώ. Πάμε, έχουμε τον κύριο Στιακάκη στη γραμμή μας. Κύριε Στιακάκη,
1: καλημέρα.
0: Κύριε Στιακάκη, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης της Διεύθυνσης Κοινωνίας.
1: Αδειών κυκλοφορίας.
0: Ναι, αυτό θα λεγόταν εισπίδηση, που απαγορεύεται στο εισπίδηση του Θοδωρή, στο κύριο Καλαϊτζάκη, στο τμήμα των Αδειών Οδήγησης. Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο αναφέρεται στην κυκλοφορία των πατινιών, και που προσπάθησα και εγώ στην πορεία να καταλάβω εάν πρόκειται αυτά τα δίκυκλα, τα οποία δεν έχουν πεντάλς και που κινούνται με ηλεκτρισμό, αν πρόκειται για πατίνια ή αν πρόκειται για ηλεκτρικά σκούτερ. Τελικά προσπάθησα να γίνω σοφότερος με την επικοινωνία μας και έμαθα κάποια πράγματα. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, μια εικόνα, γιατί κυκλοφορούν πολλά, λέγοντας τι συμβαίνει σήμερα σε κάποιον φίλο, λίγο πριν έρθω εδώ, μου λέει, μα και εγώ έχω φέρει απ' έξω ένα που πάει με 32 χιλιόμετρα ταχύτητα.
1: Να.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι θα γίνει, μου λέει, δεν μπορώ να το κυκλοφορήσω. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτά τα οχήματα, τα ΕΠΙΟ που λέμε, τα ελαφρά προσωπικά, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.
1: ΕΠΙΟ ακριβώς. Τα ΕΠΙΟ, και από την ενημέρωση που έχουμε εμείς σαν υπηρεσία και την αλληλογραφία που έχουμε με το Υπουργείο μέσω της, του Τμήματος Τροχείας Ηρακλείου.
0: Γιατί κάνατε αλληλογραφία, για να διευκρινίσετε πράγματα?
1: Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα όσο μπορούμε. Το ξεκίνησε το τμήμα της Τροχείας Ηρακλείου, γιατί το βλέπει το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνομαι. Και ήθελε, ήθελε η Τροχεία, ο κ. Καρακούρης, πιθανόν να έχει μια εικόνα για το θέμα. Γιατί είναι λίγο, κατά τη γνώμη μου, ανοιχτό, με έχει πολλά κενά. Και η νομοθεσία των πατινιών, όπως τα λέμε, στην Ελλάδα.
0: Πατινιών,
1: η ενημέρωση που έχουμε και από το Υπουργείο είναι τα ΕΠΙΟ, τα e-scooters,
0: ναι,
1: γιατί εκεί

0: παράγονται.
1: Σωστά, στα ηλεκτροκίνητα σκούτερ δηλαδή.
0: Ναι. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτά τα οχήματα τα οποία η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητά τους δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζή.
1: Πεζή, σωστά. Ως ταχύτητα πεζή του ανθρώπου, της βάδισης. Ναι,
0: έτσι. Και μετά είναι τα οχήματα τα οποία η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 25.
1: Εκεί νομίζω πριν, το κρίσιμο ζητούμενο.
0: Εκεί είναι το κρίσιμο, το οποίο ποιος θα καθορίσει.
1: Πώς θα πιστοποιηθεί, ταχύτητα.
0: Αυτό. Δηλαδή βλέπω και εγώ τώρα, ήρθα τώρα, είμαι στην υπηρεσία.
1: Καλή δουλειά. Έχετε ανοίξει εκεί στο μηχανολογικό καλή φάμπρικα τα Σαββάτα. Μπράβο σας.
0: Μπορεί να βγει αλλιώς.
1: Δεν βγαίνει δουλειά.
0: Δεν μπορεί να βγει αλλιώς.
1: Να είστε καλά πάντως εκεί, δουλεύετε όντως.
0: Τώρα από κάτω, εδώ από κάτω από την υπηρεσία βρήκα 4 παρκαρισμένα πατίνια που τα πατάνε δεξιά-αριστερά.
1: Αυτά
0: τα πατίνια, εχθές, κύριε Λιονάκη, εχθές ακολουθούσα ένα πατίνι με το αυτοκίνητο, το οποίο εγώ πήγαινα με 25 και δεν μπορούσα να το φτάσω.
1: Ορίστε. Άντε
0: εγώ,
1: τώρα
0: για να το δοκιμάσω.
1: Να βγάλεις άκρη εδώ.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορούσα να το φτάσω με 25 χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτά τα πατίνια τα απλά με τους μικρούς τροχούς πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα.
1: Η έγκριση
0: όσο
1: τύπου
0: μάλλον θα πιο μεγάλα.
1: Προφανώς. Η έγκριση τύπου ή κάτι άλλο μπορεί να προσδιορίζει την ταχύτητα ούτως ώστε να έχει ανάλογο χειρισμό και από τη Διεύθυνση Κοινωνιών και από την Τροχέα.
0: Ναι, θα έπρεπε να την προσδιορίζει. Άρα για μένα το πρόβλημα είναι κατά την εισαγωγή αυτών των πατινιών.
1: Τις διασαφίσεις
0: θα πρέπει να υπάρχει η διασάφιση που υπάρχει σε κάθε όχημα,
1: ναι.
0: Να υπάρχει μια...
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Επάνω, επειδή είδα ένα χαρτί τέτοιο, γράφει ότι έχει 500 βατ. Αυτό δεν σας λέει κάτι?
0: Όχι, από μόνο του τα βατ, διότι από μόνο του τα βατ δεν... γιατί η νομοθεσία, αυτό σας είπα ότι υπάρχει ένα κενό. Η νομοθεσία που σας διάβασα πριν, για τα ΕΠΙΟ που είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι ο ΚΟΚ.
1: Σωστά. Ο οποίος βέβαια άλλαξε την περασμένη εβδομάδα 52-22, αν θυμάμαι καλά, ένας νόμος ο οποίος προσδιορίζει την ασφάλιση, λέει την ηλικία 17.
0: Λέει την ασφάλιση. Δεν λέει όμως, δεν λέει κάτι άλλο για αυτό που συζητάμε τώρα για τη μέγιστη ταχύτητα.
1: Δεν αναφέρει τα 25 χιλιόμετρα.
0: Λέει ότι είναι τα 25
1: χιλιόμετρα. Δεν αναφέρει τι γίνεται από εκεί πάνω. Άρα, για να καταλάβω, εσείς στη Διεύθυνση Κοινωνιών, αν σας έρθει ένα πατίνι, σαν αυτά που λέμε, το οποίο είναι 500 βατ, το οποίο είπαμε, το Υπουργείο λέει ότι δεν με ενδιαφέρει πόσα βατ είναι, παρά το ότι, ναι, θέλω να σας πω ότι έκανα μια ερώτηση ψάχνοντας έτσι τυφλά. Το πρώτο γράμμα που βρήκα, το γάμα Γρηγοράκης είδα που πουλάνε, μια εξαιρετική κοπέλα μέσα που γνωρίζει τα ζητήματα, μου είπε ότι ισχύει μέχρι 799 βατ, αλλά ο κανόνας, όπως άριστα το είπατε, πολύ σωστά, είναι τα χιλιόμετρα. Αυτό μας νοιάζει.
0: Ναι.
1: Πόσα χιλιόμετρα πιάνει. Άρα, εσάς, εάν σας έρθει ένα που είναι 400 βατ, δεν ξέρω πόσο, και το οποίο πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα, θα του βγάλετε άδεια κυκλοφορίας, θα του βγάλετε πινακίδες? Το ξέρουμε αυτό?
0: Εκεί τώρα χωρίζονται κατηγορίες, το οποίο υπάρχει η κατηγορία του μοτοποδήλατου.
1: Ναι.
0: Γιατί χωρίζονται με έως 45 χιλιόμετρα, όταν είναι η σχεδιαστική του ταχύτητα, έως 45 χιλιόμετρα, εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας της τροχέας.
1: Θα έπρεπε, δηλαδή, η επόμενη επικοινωνία μου, έχετε δίκιο, πρέπει να γίνει με τον κύριο Καρακούδη, το Στέλιο, που θα μας βοηθήσει,
0: οποίος,
1: σε αυτό.
0: Ναι, ο οποίος έχει διαφερθεί, βλέπω, μας έχει στείλει τώρα... Τον Απρίλιο μας έχει στείλει
1: ερώτημα,
0: το έγγραφο που ήθελε να το ερώτημα, και εμείς το προωθήσαμε στο Υπουργείο, μας απάντησε το Υπουργείο.
1: Αλλά, γιατί πέφτει το ερώτημα, εάν του βγάλετε εσείς άδεια κλπ, τώρα προφανώς με κάποιο τρόπο, έστω με πλαίσιο ή με άλλο ζητούμενο, θα ασφαλίζονται, γιατί υπάρχει νόμος τώρα, και μάλιστα είδα ότι ισχύει υποψηφίσεως. υπάρχει αυτή η διάταξη, όχι το δεκαήμερο του ΦΕΚ και το καθεξής που ξέρουμε στην μας ειδήξη, στην νομοθεσία μας. Λοιπόν, άρα θα πρέπει...
0: Αυτά, κύριε Γιονάκη, δεν έχουν ούτε πλαίσιο.
1: Ούτε πλαίσιο.
0: Αυτά που συζητάμε,
1: και πώς θα ασφαλίσουν.
0: Πώς θα ασφαλιστούν και πώς θα βγει η άδεια κυκλοφορίας ή μοτοποδηλάτου άδεια κυκλοφορίας.
1: Διακρίνουμε δηλαδή διάφορα κενά, διάφορες ασάφειες.
0: Διάφορα κενά, αυτό που σας είπα από την αρχή.
1: Ναι, υπάρχουν κενά.
0: Διάφορα κενά.
1: Και να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Εγώ πηγαίνω με 40 χιλιόμετρα, λοιπόν, μου το πήρατε κλπ. Εδώ δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα της ασφάλισης και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε πώς, τι και ούτω καθεξής. Και εγώ. Έρχεται η τροχιά και μου λέει φέρε το δίπλωμά σου αφού είσαι πάνω από 25 εγώ θέλω δίπλωμα και σου λέει οδηγούσες χωρίς δίπλωμα πάρε 500 ευρώ και σου στερώ και την άδεια οδήγηση του αυτοκινήτου σου γιατί δεν είχες καταγεγραμμένο πάνω στο δίπλωμά σου την κατηγορία την αλφαμή ποια είναι αυτή, ποια θα είναι για τα L που λέμε τώρα γεννώνται πολλά ζητήματα
0: Πάρα πολλά ζητήματα και σας ξαναλέω. Είναι, εδώ
1: εγώ
0: βλέπω,
1: να σας παρακαλέσω
0: τις εξετάσεις
1: να επανέλθετε στο Υπουργείο.
0: Των οδηγών, να σας πω κάτι. Προσπαθούμε και οι εκπαιδευτές να τηρήσουν, να τους εκπαιδεύσουν ότι πλέον τα όρια μέσα στην πόλη έχουν αλλάξει για τα οχήματα.
1: Μπράβο
0: και
1: σας.
0: Με τη μηχανή που πηγαίνω
1: αυτό,
0: εγώ.
1: Αυτό ξέχωρα.
0: Όταν, βλέπω εγώ ένα πατίνι να με προσπερνάει.
1: Ναι.
0: Όπως σας είπα εχθές το παρατήρησα, πήγαινε πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Απίστευτο.
0: Εδώ, στην πόλη μέσα.
1: Αυτά τώρα είναι.
0: Δεν έχει λογική όλο αυτό. Θα πρέπει το Υπουργείο...
1: Να υπάρξει μια παρέμβαση και να διευκρινίσει με εγκυκλίους και λοιπά, να διευκρινίσει αυτά τα ζητήματα και να λέει ότι ή εάν δεν το έχει, να επιβάλλει στις εισαγωγές ή στις πωλήσεις με κάποιο τρόπο την ταυτοποίηση και πιστοποίηση των ορίων ταχύτητας πέρα από τα βάθη.
0: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Από εκεί πρέπει να
0: ξεκινήσουμε.
1: Μισό λεπτό, ήθελα να σας πω τώρα, να σας αφήσω, αλλά δώστε μισό λεπτό, σας παρακαλώ να ακούσουμε κάποιον φίλο. Ναι. Ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τα πατίνια που είναι στους δρόμους τα νοικιαζόμενα,
1: ναι.
2: Είναι, μπορεί να τα νοικιάσει ο καθένας. Αυτός όμως που οδηγεί πατίνι πρέπει να φέρει κράνος, να το φοράει και λοιπά.
1: Βέβαια, έχει και
2: πρόστιμο. Που νοικιάζεται. Τα νοικιαζόμενα πρέπει να φορεί κράνος αυτός που το νοικιάζει.
1: Αλίμονο. Εννοείται ότι πρέπει να έχει φωτιστεί.
2: Ναι, και πού να το βρει. Μήπως είναι κενό του νόμου. Ευχαριστώ.
1: Να έχει αγοράσει και να είστε καλά. Συμφωνούμε απόλυτα. Βέβαια υπάρχει αυτή η διάταξη τώρα και για τις γουρούνες. Υπήρξε μια διάταξη. Παρά το ότι θέλω να το πω, 5209 δεν είχε ούτε μία λέξη για γουρούνα. Ούτε μία. Για αυτά τα ATV και λοιπά, τα ανωμάλου δρόμου. Χώρου. Αυτοί είμαστε λιγάκι νομοθεσία μας, δηλαδή βλέπετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Στιακάκη
0: για
1: τη συζήτηση που είχαμε και κυρίως ευχαριστώ που βοηθάτε τον κόσμο να ενημερώνεται και να διευκρινίζουμε πράγματα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στιακάκης ο Γιώργος, ο προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Οδήγησης της Διεύθυνσης Κοινωνιών Ηρακλείου. Βλέπετε υπάρχουν κενά, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν για να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Και βεβαίως αυτό θα προσπαθήσουμε εδώ από το Ράδιο Κρήτη, το να σας καθιστούμε, να είμαστε πρώτα εμείς και συνέχεια και εσείς όλοι που ζητάτε ενημέρωση, να είστε ενημερωμένοι, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλύτερος πολίτης, ξέρει τα δικαιώματά του, ξέρει τις υποχρεώσεις του και πρέπει να τις τηρεί. Και προφανώς η διοίκηση να εφαρμόζει τους νόμους όταν αυτοί καθίστανται ξεκάθαροι. Είναι ένα θέμα. Να πάμε σε φίλο ακροατή. Καλή σας μέρα.
3: Εμένα μιλάτε.
1: Εσείς, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Νάκη.
1: Καλημέρα.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
3: Η γυναίκα μου είναι παλιός οδηγός, έχει αυτοκίνητο δίπλωμα και έχει και 50 δίπλωμα μοτοποδηλάτου.
1: Ναι.
3: Έχει πάρει το 125, ρώτησα στην τροχέα ότι μπορεί να το οδηγάει, αλλά άκουσα κάτι παράξενο. Πληρώνει την ασφάλεια και μου είπε αυτός που έχει την ασφάλεια ότι αν κάνει ζημιά δεν αναγνωρίζεται, λέει, το δίπλωμα.
1: Θα πάρετε το δίπλωμά σας, θα πάτε και θα κάνετε 5 μαθήματα σε σχολείο οδηγών, θα σας δώσουν ένα χαρτί ότι τα παρακολουθήσατε. Και θα πάτε, θα το πούμε σε λίγο, θα έχουμε τον κύριο Καλατζάκη ελπίζω, θα πάτε στη Διεύθυνση Κοινωνιών να περάσει στο δίπλωμα της γυναίκας σας η δυνατότητα οδήγησης του δικύκλου των 125 κυβικών και η ασφάλεια θα

0: Σας το λέω τώρα, σας μιλάω με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σας αποζημιώνει. Υποχρεούται να σας αποζημιώνει.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κάνει ατύχημα η γυναίκα μου, δεν αποζημιώνει.
0: Όχι, διότι της λείπει μια ουσιαστική πλευρά του θέματος, η οποία, ναι, μια, ναι, διάταξη, ναι, η οποία λέει τα μαθήματα αυτά, η πιστοποίηση, ναι, από το, ναι, σχολείο οδηγών και η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο δίπλωμά του. Της κατηγορίας συγκεκριμένης στο δίπλωμά της. Είναι πολύ εύκολο να πάτε από Δευτέρα και όλος να το κάνετε. Δεν είναι δύσκολο πράγμα.
1: Εντάξει,
0: είναι,
1: ναι,
0: πανεύκολο. Και θα μας πει και ο κύριος Καλατζάκης σε λίγο πώς και τι. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Μήπως να πάρουμε σιγά σιγά και τον κύριο Καλατζάκη. Ελάτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ελάτε. Ναι. Καλημέρα.
2: Από τα συνεφιασμένα Χανιά.
0: Καλημέρα στην πατρίδα. Τι κάνει. Τι κάνουν, γιατί είναι συνεφιασμένα, είναι τα Χανιά.
2: Ναι,
0: στεναχωρήθηκαν που μπήκε ο Αύγουστος.
2: Η άκρα του χειμώνα, την οπορεινή μέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται. Τι ζητάμε,
2: λοιπόν, κύριε Γιάννη,
0: δρομολόγιο στα Χανιά σήμερα.
2: Κάθε μέρα.
0: Α, πάμε κάθε μέρα, ωραία.
2: Και θα γυρίσω να ξανάρθω, δύο είναι σήμερα.
0: Πόσες ώρες, ακούω ώρες.
2: Και αν, και 10, 12.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο δρόμο, πόση ώρα θέλουμε Ηράκλειο Χανιά.
2: Κύριε Γιάννη, τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν να πω. Να πούμε ότι στην εναλλαγή της Λουρίδας,
0: ναι,
2: εκεί που τελειώνει, λίγο πριν πει στενέψει Λουρίδα στα κολονάκια, ότι προσπαθούν να έρθουν να περάσουν.
0: Όλοι να μπουν από τα αριστερά να έρθουν μπροστά.
2: Να μπουν
0: αυτό,
2: και,
0: ρε,
2: και
0: παιδιά.
2: Είναι άλλη τα νίκα μπροστά. Πού θα πάει, άλλη τα νίκα.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ μισό λεπτό. Παιδιά, όταν οδηγείτε τώρα πλέον από εδώ και μπρος, θα έχουμε συνεχώς κολονάκια σε όλο το δρόμο. Έτσι που πάει και που το προχωρούν, θα έχουν μπει, και κάπου που δεν έχουν μπει θα μπουν. Όταν, να διαβάζετε τα σήματα. Όταν βλέπετε και έχετε δύο γραμμές μπροστά και μία απέναντι, εκεί προσπερνάτε. Ωραία. Παρακάτω, όταν κοντεύει να τελειώσει η διπλή γραμμή, ο διπλός στίχος που σας επιτρέπει να προσπεράσετε, σας έχει ένα άλλο, μια άλλη πινακίδα, η οποία έχει μία ευθεία γραμμή και δίπλα της έχει μία της οποίας η μύτη κοιτάει δεξιά. Σας λέει δηλαδή ότι τελειώνει και πρέπει να μπείτε δεξιά. Αυτό, επειδή μπαίνει γύρω στα 300 μέτρα πριν, ξεκινήστε και κάντε το από τότε. Μην κλείνετε τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους εκεί που αρχίζει η ζεύρα. Εκεί που τελειώνει το περιθώριο. Θα σκοτωθεί άνθρωπος και θα φταίει αυτό.
2: Υπάρχει άλλο λεωφορείο, τα λύκα μπροστά.
0: Οτιδήποτε.
2: Πού θα πάει.
0: Πού θα μπει.
2: Ανάμεσα σε δυο τα λύκια να κάνει τι.
0: Πού θα μπει τότε, ακριβώς.
2: Τέλος πάντων, αυτό που πήρα τηλέφωνο, κύριε Γιάννη, που με ενοχλεί πάρα πολύ, που τρελάθηκα από προχθές, όπως σας είχα γράψει, είναι τα φανάρια στη Λιγαριά. Εκείνος ήταν η ιδέα αυτή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Και καλό όλους τους συναδέλφους, όσοι αβαλκεύουν μεγάλα μάξα, να ρίξουν την ιδέα τους.
0: Να ρωτήσω κάτι, η διαμόρφωση του χώρου, τα λεωφορεία που θα κατεβαίνουν στα ξενοδοχεία κάτω, τους επιτρέπεται να έρχονται με ασφάλεια και να στρίβουν? Αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Το δεύτερο, επειδή ήταν το Ράδιο Κρήτη, από εδώ η εκπομπή μας, ήταν η πρώτη που δημοσιοποίησε αυτή την κατασκευή μήνες πριν, τι προτίθεται να συμβεί εκεί, τι προτίθεται να κάνουν, θέλω να εφιστήσω την προσοχή όλου του κόσμου. Εκεί έχουμε νεκρούς, εκεί έχουμε προβλήματα. Μεγάλη προσοχή. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα δούμε. Εγώ κατανοώ την ανάγκη των κατοίκων να μην παραβιάζουν τον κώδικα και να μπαίνουν του καλού καιρού από εκεί. Ξέρω ότι σκοτώθηκε κόσμος. Ακριβώς, ξέρω ότι σκοτώθηκε κόσμος. Έπρεπε να ειδωθεί ποια θα είναι η λύση η σωστή. Θα το δούμε. Ξέρω ότι αρθρώνονται συζητήσεις πάρα πολλές με το πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εκεί. Περιμένουμε και θα δούμε.
2: Τι θα γίνει δηλαδή στην άλλη χώρα, πάνω 42 τόνους θα σταματήσουν, θα φτάξουν στο Ηράκλειο τα αυτοκίνητα. Το ζήσαμε πριν ένα χρόνο.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Ας κάνουν μια γέφυρα, κάτι να κάνουν. Ας το αφήσουν όπως είναι, ας το κλείσουν.
0: Εγώ είχα πει χρόνια.
2: Να πάνε λινοπεράματα, να πάνε παλαιόκαστρο, να πάνε Αγία Πελαγία.
0: Λοιπόν, στο βορρά, ακριβώς εκεί τώρα που έχουν μπει τα φανάρια, ακριβώς από κάτω έχει μια πελώρια λακκούβα. Πελώρια. Και είχα πει, φτιάξτε ρε παιδιά, σε 3 μέρες μια υπόγεια διάβαση, όσον έρχονται από Μαδέ να μπουν κάτω από την Εθνική, η λακκούβα είναι ανοιγμένη και με μια αριστερή στροφή πάρε λίγο βουνό και δώσε μια λωρίδα επιτάχυνσης να εξυπηρετήσει τον κόσμο και να μην υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς δεν με άκουσε κανένας ποτέ. Και τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα. Κωστή, συμφωνούμε. Όχι, δεν νομίζω. Θα προχωρήσει, Κωστή, εξ όσων ξέρω. Θα δούμε πού θα πάει. Πάρα πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ είπα ότι κατανοώ την ανάγκη των κατοίκων. Για μένα προτεραιότητα και πρωτεύον ζήτημα πάντα, μα πάντα, έναντι οποιοδήποτε άλλου ζητήματος, έχει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Σε ευχαριστώ πολύ, καλούς δρόμους. Καλούς δρόμους, καλά δρομολόγια. Να πάμε σε διάλειμμα. Να πω δύο λόγια για... Προλαβαίνουμε. Α, είναι και τρία. Δύο λόγια για αυτό που μου έχει γράψει ο φίλος Βαγγέλης. Η συμπεριφορά σε αυτή τη χώρα είναι ο ίδιος, είτε λέγεται φύση, είτε περιβάλλον, είτε οδήγηση. Πυρκαγιές κάθε χρόνο. Αυτό το μήνυμα, Βαγγέλη, εδώ και 10 μέρες το έχω στα χέρια μου, όπως ακριβώς το έλεγες, από αμέλεια, προχειρότητα ή υπευθυνότητα ή από πρόθεση, χωρίς να το σκεφτόμαστε, το περιβάλλον και το καθεξής δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Κακοτεχνίες που στοιχίζουν ζωές ή παρεμβάσεις, και εδώ προφητικός, που μπορεί να έχουν ζητήματα, σκουπιδότοπος, όπως έχουν καταντήσει όλοι οι δρόμοι και οι εθνικοί, αυτό κι αν είναι. Σκαμμένοι δρόμοι χωρίς να έχουν επιδιορθωθεί, με διάφορα αντικείμενα αφημένα, φωτεινοί σηματοδότες εκτός του ότι δεν λειτουργούν, δεν έχουν ακόμα καθαριστεί από τη σκόνη εκείνη εκεί την προηγούμενη πριν από μήνες, πινακίδες και λοιπά κατεστραμμένες με σπρέι και σήματα, αυτό και αν είναι αλήθεια, αδέσποτα ζώα κάθε τόσο στο δρόμο, οδήγηση μαγιά και εγωισμό στο δρόμο, ιδιαίτερα νεαροί οδηγοί, εγώ θα πω και ολισμένοι μεγάλοι, δεν τα πάμε καλά, ιδιαίτερα με κάτι λιτά κράνη. Αρχίζω να στεναχωριέμαι, κοντεύω να μην δω άνθρωπο 50 και πάνω να έχει δέσει το κράνος του. Γιατί ρε παιδιά, το εναποθέτεται στο κεφάλι και νομίζετε ότι φοράτε κράνος. Με την ευκαιρία, ξέρω ότι το προσπαθείτε στην τροχέα, να βλέπετε σας παρακαλώ και το συγκεκριμένο ζήτημα. Να το δείτε με προσοχή. Τα λιτά κράνη. Μπας και συνηθίσουμε να το δένουμε. Λοιπόν, αυτοκίνητα τροποποιημένα, καλά, δεν τα συζητάμε αυτά. Υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή. Θα σας πω για τους ελιγμούς, γιατί έχει γίνει άλλη μεγάλη συζήτηση. Πότε ανάβουμε το φλάσ στον κυκλικό κόμβο. Άλλο θέμα. Και πέφτει ξύλο. Μην βρίζεστε ρε παιδιά μεταξύ σας στο διαδίκτυο, αν πει ένας μια διαφορετική κουβέντα από τον άλλο. Μην βρίζεστε. Λοιπόν, οι δίκυκλοι δεν σέβονται το αυτό, ούτε πεζοδρόμιο, ούτε διαβάσεις. Συνήθως κατηγορούνται ηλικιωμένοι για την οδήγηση, αλλά δεν συμβαίνει έτσι. Εγώ τώρα σας είπα για τους ηλικιωμένους. Ανευθυνότητα, προχειρότητα, ο χαδερφισμός. Βαγγέλη, συμφωνώ μαζί σου. Ένα περιστατικό πριν λίγες μέρες, 11/7, στις 1 το μεσημέρι, κατευθυνόμουν με το αυτοκίνητο προς το Καστέλι Παιδιάδος, 500 μέτρα πριν την είσοδο στο Καστέλι, σε μια ελαφριά στροφή, κύλησε ξαφνικά στο δρόμο μπροστά μου ένα τσουβάλι γεμάτο με άχυρα από αυτά που ήταν φορτωμένα με πολύ πρόχειρο τρόπο. Αυτό και αν είναι στα χωριά, τώρα τι μας νοιάζει. Στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου που ερχόταν να αντίθετη κατεύθυνση και ήρθε μπροστά μου. Ευτυχώς δεν συνέβη κανένα ατύχημα γιατί δεν έτρεχα. Και επειδή είχα την ετοιμότητα να σταματήσω, καθώς και των οδηγών ευτυχώς που με ακολουθούσαν. Αποκάλεσα τον οδηγό, ο οποίος δεν ήταν ούτε νεαρός, αλλά ούτε ηλικιωμένος. Του είπα: είστε εγκληματικά ανεύθυνος. Και έβαλα πλάτη να βοηθήσω να απομακρυνθεί το τσουβάλι από τη μέση του δρόμου και έφυγα. Αυτά. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Άριστες οι παρατηρήσεις σου. Αυτή λίγος πολύ είναι η εικόνα του δρόμου μας. Πάμε σε διάλειμμα και συνέχεια θα επικοινωνήσουμε με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών πάλι, με τον κύριο Καλατζάκη, να δούμε τα θέματα των αδειών οδήγησης τι γίνεται με όταν έχει και 50 και 125.

0: προφανώς είναι ανεξάρτητο, και να δούμε και το θέμα της οδήγησης, γιατί τώρα έχω και άλλα μηνύματα ότι εγώ ζω στη Βουλγαρία και όταν βγω εδώ μου επιτρέπεται να δουλέψω επαγγελματικά με το δίπλωμα που έχω νεοστευρωπαϊκό. Εδώ γιατί δεν μου επιτρέπεται. Λοιπόν, για πάμε Μάνο, πάμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε στη συνέχεια και για το τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 9. Ο μήνας έχει μία ο Αύγουστος. Καλό μήνα σε όλους. Και να προσέχετε πάρα πολύ την οδήγησή σας. Η άσφαλτος, αν είναι η καλύτερη που μπαίνει στο βόρειο δικό άξονα, είναι ένα ερώτημα. Πραγματικά δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Βλέπω όμως ότι δεν ξέρω γιατί άσφαλτος η οποία είχε μπει πριν από λίγους μήνες ξανασαρώνεται και μπαίνει καινούρια. Σημαίνει κάτι αυτό? Τι ακριβώς γίνεται πραγματικά δεν το ξέρω. Θα μάθω όμως για τις λεπτομέρειες, γιατί αν θυμάστε είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή εδώ αναφορικά με την ποιότητα της ασφάλτου και από τι πρέπει να συντίθεται αυτό το υλικό ούτως ώστε να έχει την απαιτούμενη αντιολισθηρότητα και την καλύτερη απορροή των οβρίων, που είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και εξαιτίας του χρόνου της παλαιότητας αλλά και εξαιτίας του καιρού που έχουμε, τα περισσότερα πάρα πολλά τροχαία έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο ζητήματα. Δηλαδή οι δρόμοι μας, ιδιαίτερα το επαρχιακό οδικό δίκτυο, είναι λιασμένο από την πολυκαιρία, πέρα από τα υπόλοιπα τις υπόλοιπες δυσκολίες που έχει, γιατί είναι δρόμοι μετακατοχικοί ή κατοχικοί, φανταστείτε για πόσα χρόνια πριν μιλάμε. Αυτό από τη μια πλευρά, και από την άλλη το πρόβλημα το βαθύ έρχεται το χειμώνα με τις βροχές και με τα πρωτοβρόχια ιδιαίτερα, που αυτό το λιασμένο οδόστρωμα, ο συντελεστής τριβής είναι τέτοιος που σε συνθήκες πρωτοβρόχια, λάσπη εξαιτίας μεγάλης βαθιάς καλοκαιρίας και της πολλής σκόνης που έχει το νησί μας, δεν έχουμε βλάστηση τρομερή ούτως ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε πολλή σκόνη λοιπόν που έρχεται από την Αφρική η δική μας, γιατί δεν είναι πράσινο και γιατί κάθεται πάνω στο οδόστρωμα το οποίο είναι λιασμένο και εμείς δεν έχουμε και τα καλύτερα λάστιχα και του φύγε. Και όταν του φύγει, τότε τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Όπως τραγικά ήταν τα αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα στα Χανιά, όπου δύο παλικάρια Αλβανόπουλα έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο δικό άξονα. Θα σας πω λεπτομέρειες σε επόμενη εκπομπή, γιατί είδα προχθές κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου που μιλάει για 11% μείωση των τροχαίων. Θα σταθώ στο θέμα του νησιού μας. Θα σας πω ότι δυστυχώς μπορεί αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα, και παρά το ότι πέρυσι καταλήξαμε με μια εξαιρετική χρονιά, το έχω πολλές φορές με

0: 38 θανάτους, δυστυχώς και για αυτούς. Φέτο όμως έχουμε πάρει την Ανιούσα. Μακάρι να σταματήσουμε εδώ και να μην έχουμε τα ζητήματα που έχουμε, ιδιαίτερα που είχαμε το μήνα Ιούλιο. Ελπίζω ο Αύγουστος να είναι καλύτερος. Αυτά με τα αντιολισθηρά. Έχουμε τον κύριο Καλετζάκη. Α, ωραία. Κύριε Καλετζάκη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, αγαπητέ Θοδωρή. Για πολλαπλή φορά θέλουμε τη βοήθειά σου. Την περασμένη εβδομάδα δεν τα καταφέραμε. Ένας κύριος επιμένει και σήμερα επικοινώνησε ξανά, μήπως έχουμε κάτι, παρά το ότι εγώ προσπάθησα να το απαντήσω μετά την επικοινωνία που είχαμε, αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια γενικότερη έτσι, αναφορά, να ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επιτρέπεται η εργασία στους Έλληνες σήμερα, επιτρεπόταν πάντα, αλλά σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό στους συνταξιούχους. Κάπου διάβαζα ότι πάνω από 300.000 κόσμος εργάζεται, και προφανώς ανάμεσα σε αυτούς τους συνταξιούχους που εργάζονται είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν δίπλωμα, ήταν επαγγελματίες οδηγοί, οδηγούσαν δηλαδή επαγγελματικά κάποιο αυτοκίνητο ή εν πάση περιπτώσει είχαν επαγγελματική κατηγορία στην άδεια οδήγησή τους. Τι συμβαίνει όταν κάποιος, διότι το ερώτημα είναι το εξής, στην Ελλάδα μου ανανέωσαν το δίπλωμα, θέλω να δουλέψω και δεν μπορώ, ενώ πήγα στη Βουλγαρία, είμαι 69 χρονών και μπορούσα εκεί πέρα άνετα να οδηγήσω επαγγελματικά, αφού κατέχω δίπλωμα και πιστοποιούν την ικανότητα για οδήγησή μου και οι γιατροί. Τι λέμε, Θοδωρή, με εδώ, τι έχει συμβεί ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 41 του 48-50 του 18 λέει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα 67 και αυτοί που οδηγούν λεωφορείο και κουβαλούν μαθητές μέχρι τα 65. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος τα 67 του είτε έχει συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια ή οτιδήποτε, απολύεται και φεύγει και πάει σπίτι του. Το ίδιο πράγμα είναι. Έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών. Έχει να κάνει με άλλες διαδικασίες που κάθε κυβέρνηση αποφασίζει και ορίζει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με
0: αναλογικό. Ωραία, να το διευκρινίσουμε. Δεν υπάρχει, μου λες, ούτε οδηγία, και προφανώς δεν υπάρχει ενσωματωμένη οδηγία στο δικαιακό μας σύστημα, στην νομοθεσία μας, η οποία να φέρνει κανόνα ευρωπαϊκό που να λέει ότι μέχρι τα 69, μέχρι τα 70, δεν ξέρω πότε, 72, μπορεί κάποιος να δουλέψει επαγγελματικά, να οδηγήσει επαγγελματικά, γιατί άλλες δουλειές επιτρέπεται να τις κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα, ναι.
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Στον δημόσιο, ότι.
0: Ωραία. Ωραία. Άρα ο οδηγός στα 65 του, εάν πρόκειται να οδηγήσει λεωφορείο, ή στα 60, να ρωτήσω κάτι, στα 65 κάποιος που έχει, εσείς αφαιρείτε την άδεια που έρχεται να ανανεώσει αυτό, δίπλωμα?
1: Αυτό είναι το περίεργο, και δικαιολογημένα ο κόσμος να απορεί ότι γιατί μου δίνεις το δίπλωμα ανανεωμένο,
0: ναι,
1: σε επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ μου λες ότι δεν μπορώ να δουλέψω επαγγελματικά. Η λογική σε ερώτηση προφορική που έκανα στο Υπουργείο ήταν ότι δεν μπορείς να του αφαιρέσεις το δικαίωμα από τη στιγμή που οι γιατροί του λένε ότι είναι ικανός να οδηγεί φορτηγό και λεωφορείο 67-69.
0: Ωραία.
1: Και 80 έχω δει, για να μην το σχολιάσω, ότι μπορεί να οδηγεί λεωφορείο.
0: Συγγνώμη, απλά, εσείς ανανεώνετε, μπορεί κάποιος και στα 75 του, άρα μισό λεπτό, ηλικίες είναι 65, 68, 71, 74, έτσι, μπορεί κάποιος 71 χρονού, 74 χρονών να έχει δίπλωμα που να έχει πάνω κατηγορίες πέρα της ερασιτεχνικής?
1: Ναι, αυτό είναι το περίεργο της όλης της υπόθεσης. Ότι, και παρόλο που το έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο.
0: Γιατί δεν το λύνουν αυτό το θέμα?
1: Γιατί σου λέει ότι αν το κρίνει ο γιατρός ότι είναι ικανός, μπορεί για λόγους να εξυπηρετήσει την εταιρεία του, να πάρει το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο άδειο να το πάει στο κτέο, να το πάει στο συνεργείο.
1: Να το φτιάξει, να βοηθήσει τα παιδιά του, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Με αυτή τη λογική του, αφόσον οι γιατροί κρίνουν ότι είναι ικανός, ναι, πάρτο.
1: Αλλά όχι να κάνει επάγγελμα.
0: Το επαγγελματικό έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Στη Βουλγαρία άκουσα και εγώ και νομίζω ότι, και να το έχω πει εγώ στον κύριο που πήρε τηλέφωνο, ότι στα 70 μπορείς να δουλέψεις επαγγελματικά. Και αυτό μου είπαν και εμένα από το Υπουργείο. Λέει, ο άλλος από τη Μακεδονία μπορεί να περάσει δίπλα στη Βουλγαρία να δουλέψει στα 69 του. Στην Ελλάδα όμως δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν είναι δικό μας κομμάτι.
1: Και με ποιο τρόπο του απαγορεύεται κάποιον να δουλέψει, τυπικά, το
0: δεν
1: τυπικό
0: μέρος? Δεν το απαγορεύουμε,
1: μέρος.
0: Υποτίθεται ότι μιλάμε για πολίτες οι οποίοι είναι νόμοι και προσπαθούν να τηρούν τον νόμο, αλλά όταν θα τον σταματήσει η αστυνομία ή το λιμενικό φέτος, ναι, έχει σταματήσει τουλάχιστον 3-4 λεωφορεία με 70χρονους.
1: Ωραία, και τότε τι του λέει?
0: Τουρίστες απάνω.
1: Ωραία. Ο λιμενικός λοιπόν που θα κάνει τον έλεγχο, του λέει, κύριε, το δίπλωμά σας, την ασφάλειά σας και ούτω καθεξής. Έτσι, το ΠΕΗ σας, δεν ξέρω. ΠΕΗ αρχικά παίρνουν σε αυτές τις ηλικίες. Δεν το ξέρω.
0: Και αυτό το περίεργο είναι ότι δεν μπορούν, δεν μας επιτρέπει να μην του βάλουμε. Εμείς φωνάζουμε βέβαια, αλλά δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία να μην του ανανεώσουμε και το ΠΕΗ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Εξηγούμε όμως ότι η τσάμπα θα πληρώσει τα 200 ευρώ που είναι να πάει να κάνει το σεμινάριο, γιατί δεν τον καλύπτει η νομοθεσία. Αυτός όμως επιμένει.
1: Ωραία. Ο λιμενικός λοιπόν σταματάει κάποιον 70χρονο, ο οποίος οδηγεί ένα φορτηγό το οποίο είναι φορτωμένο. Του λέει, κύριε, φέρω μου τα χαρτιά σου, και του τα δίνει όλα και είναι νομιμότατα. Έχει την κατηγορία, έχει όλα. Γιατί θα τον γράψει?
0: Κατεβάζει κάτω, βάζει γιατί πρόστιμο, δεν ξέρω το ποσό, και στον οδηγό και στην εταιρεία.
1: Γιατί,
0: που έχει το λεωφορείο.
1: Γιατί, αφού
0: και
1: έχει
0: το φορτηγό. Το ίδιο ισχύει και για τα φορτηγά, δεν είναι μόνο για τα λεωφορεία.
1: Σωστά. Αφού έχω εγώ το δίπλωμά μου και του δείχνω, να, η κατηγορία μου είναι εντάξει, την έχω.
0: Ναι, αλλά έχει ξέρει ο αστυνομικός ότι όταν, Γιάννη, όταν έρθει ο άλλος 60 και έχει λεωφορείο ή 62 και έχει φορτηγό, υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση στην αίτησή του μέσα που λέει, γνωρίζω το άρθρο 41 του 48-50.
1: Εσείς τους δίνετε ένα αντίγραφο?
0: Καλά, δεν μπορώ να δουλέψω.
1: Ένα αντίγραφο. Τώρα λέμε ότι η υπεύθυνη δήλωση κατησχύει ή υπερισχύει τις άδειες οδήγησης, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Του δίνετε, παίρνει ένα χαρτί να το έχει μαζί του, έγγραφα πιστοποιημένα, κύριε, πάρτο να το κρατάς ένα αντίγραφο, ότι εδώ υπέγραψες και έχει ισχύ νόμο αυτό, ότι το
0: όχι, δεν
1: θα οδηγήσεις.
0: Όχι, δεν δίνουμε κάτι. Από τη στιγμή όμως που ο πολίτης δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις.
1: Συμφωνούμε
0: γνωρίζει
1: απόλυτα.
0: Τη διαδικασία της ανανέωσης, γνωρίζει ότι για να του ανανεώσει εγώ την κατηγορία πρέπει να μου βάλει αυτή την υπεύθυνη δήλωση μέσα ή και να μου πει ότι εξαιρούμε από το ΠΕΗ μια άλλη υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει, εάν δεν έχει το ΠΕΗ. Αλλιώς εγώ δεν του ανανεώνω την κατηγορία, του την αφήνω, δεν του την αφαιρώ, του την αφήνω λιγμένη απάνω στο δίπλωμα και το ανανεώνω μόνο το Β.
1: Νομίζω να μια ένας δρόμος. Αρχικά πιστεύω ότι στη δική μου συλλογιστική, και μπορώ να κάνω λάθος, θα μπορούσε να είναι ένα διπλότυπο αυτή η υπεύθυνη δήλωση και να την παίρνει μαζί του και να βάζει υπογραφή ότι την έχει, ότι ενημερώθηκε.
0: Πάλι Γιάννη, αυτός θα την κρύψει την υπεύθυνη δήλωση.
1: Δεν θα τη δείξει όταν έρθει η ώρα η δύσκολη.
0: Δεν θα τη δείξει. Όπως και όλοι κάναν τον Ψόφιο χωριό όταν με πήραν από το λιμενικό του. Εγώ βρήκα τον φάκελο, έτσι και να είμαι στην υπηρεσία εκείνη την ώρα. Βρήκα τον φάκελο, του λέω, ναι, την έχει την υπεύθυνη δήλωση μέσα.
1: Εσείς τη δήλωση.
0: Ο αστυνομικός μετά έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
1: Η υπεύθυνη δήλωση αυτή δηλαδή αποτελεί μέρος του φακέλου
0: ανανέωσης
1: της διαδικασίας.
0: Το
1: λέει αυτό.
0: Μόνο.
1: Το λέει ο 4850. Ο 4850 λέει ότι με υπεύθυνη δήλωση.
0: Ναι, του 2018. Όχι, αυτό λέει. Το 48-50 ότι δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από τα 67.
1: Μπράβο.
0: 59-84 στο άρθρο 8 της ανανέωσης,
1: ναι,
0: έχει 1, 2, 3, 4, 5 δικαιολογητικά και το έκτο είναι ότι πρέπει να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση.
1: Κατάλαβα. Εμπεριέχεται λοιπόν σε νόμο, σε διάταξη κλπ. Απλά πρέπει να είναι.
0: Απλά τα όρια τα έχει ορίσει το κράτος.
1: Έχει ορίσει.
0: Αλλά έχει η Βουλγαρία, αλλά έχει η Ελλάδα. Εδώ και η Ευρώπη

0: περιορίσει κι αυτή. Θα βγει στα δικά μας τα νερά.
1: Η Ευρώπη έχει άλλα ζητήματα βέβαια. Δεν υπάρχουν οδηγοί, το ξέρεις αυτό.
0: Και ναι, το ξέρω κι αυτό.
1: Αλλά γίνεται συζήτηση.
0: Το 17,
1: σωστό, αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό θα πάει ανάποδα. Έχεις δίκιο.

0: αναρωτήθηκε εάν το δίπλωμα είναι περασμένο στο δίπλωμα του αυτοκινήτου στο καρτελάκι.
1: Αν είναι περασμένο ποιο?
0: Το 50.
1: Το 50.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι.
0: Εάν έχει έρθει και του έχει κάνει μεταφορά από την τροχιά και το έχουμε περάσει στο δίπλωμα,
1: ναι,
0: με αυτό οδηγεί 125 και ο ασφαλιστής του ίσως θα πρέπει να αλλάξει ασφαλιστή.
1: Κακώς δεν τον ασφάλισε.
0: Ναι,
1: ναι. Γι' αυτό προσπάθησα να το εξηγήσω με εύσχυμο τρόπο.
0: Η άλλη λύση είναι ότι αν δεν έχει το μοτοποδήλατο στο καρτελάκι, επαναλαμβάνω, γιατί αν έχει το μοτοποδήλατο σε χαρτί και έχει και το δίπλωμα
1: τις παλιές άδειες,
0: αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα, γιατί απλούστατα το έντυπο του μοτοποδηλάτου έχει καταργηθεί από τις 19 του Γενάρη του 2015.
1: Να πω μια κουβέντα. Με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς. Ακόμα και εάν έχει δίπλωμα μοτοποδηλάτου της τροχέας χάρτινο και καρτελάκι, ναι, του αυτοκινήτου πλαστικοποιημένο κανονικό, ναι, αυτοκίνητο ερασιτεχνικό, πρέπει να το περάσει. Αλλιώς,
0: ναι,
1: δεν μπορεί 125.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Διευκρίνησε το αυτό, σε παρακαλώ,
0: μπορεί,
1: είναι σοβαρό.
0: Μπορεί, για να μην αδικήσω τον ασφαλιστή, μπορεί η κυρία να είναι αυτή η περίπτωση. Και να έχει, και, να έχει το δίπλωμα, αλλά τη τροχέα να το έχει σε χαρτί.
1: Σωστά. Ο συνάδελφος, ναι, είναι μια διάταξη λίγο περίεργη, ναι, αυτή που πρέπει, δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Ναι, θα πρέπει να έρθει, αν το έχει σε χαρτί, θα πρέπει να έρθει να κάνει αίτηση μεταφοράς φακέλου από την τροχέα.
1: Είναι υποχρέωση, συγγνώμη λίγο, είναι υποχρέωση με καταληκτική ημερομηνία αυτή όλων όσοι έχουν άδεια χάρτινη της τροχέας για τα πεντάρια τους?
0: Αρχικά είχε βγει μια καταληκτική ημερομηνία ότι 19 του Γενάρη του 2015 όποιος δεν έχει κάνει μεταφορά του μοτοποδηλάτου θα το χάσει και,
1: μάλιστα,
0: θα πρέπει για να το αποκτήσει να ξαναδώσει εξετάσεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό μετά το πήραν πίσω.
1: Ωραία.
0: Και μας έχουν αφήσει ελεύθερους να όποτε έρθει ο άλλος και
1: συνιστάς, συνιστάς τον κόσμο που έχει της τροχέας χάρτινο να έρθει? Νομίζω ότι είναι εύκολο με ένα παράβολο
0: και νομίζω ότι οι περισσότεροι του Ηρακλείου, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός που έχουν,
1: ακριβώς, γιατί είναι χιλιάδες,
0: κάτι χιλιάδες έχουν,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω το νούμερο, αλλά είναι πάρα πολύ, όλα τα χρόνια αυτά έχουν ανταλλάξει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και να πάει ο κόσμος, okay, να πάει ο κόσμος να κάνει τις 5 ώρες πόσες είναι στον αυτό, να πάρει
0: αυτό
1: την πιστοποίηση.
0: Μόνο αν δεν έχει μοτοποδήλατο.
1: Αν προφανώς, πέσει, γιατί αν έχει μοτοποδήλατο, ναι, αυτοδίκαια περνάει στο, στο καρτελάκι, έτσι που το λέμε, εν πάση περιπτώσει, στο πλαστικοποιημένο και μπορεί να οδηγεί και 125.
0: Ναι. Εφόσον έχει 4 χρόνια το μοτοποδήλατο.
1: Εφόσον κατέχει 4 χρόνια.
0: 4 και είναι 20. Και είναι 27 ετών.
1: Και είναι 27 ετών, ακριβώς. 4 χρόνια και 27 ετών. Νομίζω ότι σήμερα διευκρινίσαμε πολλά πράγματα για τον κόσμο. Και τους δυο σας ευχαριστώ, και τις άδειες και τα διπλώματα, και τον κύριο Στιακάκη, και τη διεύθυνση, όλους τους φίλους στο μηχανολογικό. Ξέρω ότι εκεί πιέζεστε πολύ. Έχετε κόσμο, μαθαίνω. Προσλάβατε ή κάνω λάθος? Δεν ήρθε κόσμο τελευταία?
0: Στους τεχνικούς.
1: Εντάξει, και εκεί υπήρχε ζήτημα. Και εκεί υπήρχε ζήτημα. Περίμεναν μήνες για ένα φορτηγό, μέρες, εν πάση περιπτώσει.
0: Τώρα... ναι, το τεχνικό ήρθαν κάποιοι.
1: Υπήρξαν
0: το
1: και ζητήματα εκεί, δυστυχώς.
0: Έχει γίνει διαγωνισμός, τους καλούνε μέχρι στιγμής, ας πούμε, σε μια θέση μηχανολόγου, έχουν αρνηθεί τρεις.
1: Αυτά είναι.
0: Έχουν περάσει το διαγωνισμό, τους καλούνε και μετά λένε όχι, δεν έρχομαι.
1: Ό,τι γίνεται και με γιατρούς.
0: Δεν θέλει ο κόσμος το δημόσιο.
1: Ό,τι γίνεται. Βέβαια. Πρέπει αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύσει το δημόσιο. Να το εξυγχρονίσει ακόμα περισσότερο. Τώρα βλέπω ότι καταργούνται και πολλά πιστοποιητικά. Να το εξυγχρονίσει, να το ψηφιοποιήσει, να το καλοπληρώσει και να καλοελέγξει, να δουλεύει και να αποδίδει τα μέγιστα. Μπράβο σε εσάς που δουλεύετε πάνω στο Σαββατοκύριακο. Και πολύ ευχαριστώ που εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ξέρεις, γυρνάω στον δρόμο και μου λένε, ξέρεις, σε ακούσαμε και αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να, που έχετε την καλοσύνη να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε 10 η ώρα. Ποιος έρχεται? Η Εύα. Η Εύα η Μαστρογιαννάκη έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έχετε πολλά ερωτήματα εδώ για τα προσπεράσματα. Δεξιά, παιδιά, οδηγούμε. Και όταν προσπερνάμε, ξαναγυρνάμε δεξιά. Μου λέτε εδώ ότι είχατε τρακάρισμα τώρα πριν από λίγο. Όταν τελειώσει, είναι παράβαση να προσπεράσει.

0: χάσεις κάποιον και να συνεχίσεις εσύ στην αριστερή λωρίδα. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει, επιβάλλει ο κώδικας, το επιβάλλει. Λέει να γυρίσεις δεξιά. Η οδήγηση στην Ελλάδα γίνεται δεξιά. Ξαναγύρνα δεξιά. Και όταν έχει ουρά και θες να στρίψεις, ας πούμε, για το Βενιζέλιο να μπεις από την Κουνουσού, μην πηγαίνεις εσύ σαν μάγκας να χώνεσαι μέσα. Ούτε όταν έρχεσαι από το Γιώφυρο και θες να μπεις στην Παπαναστασίου και έχει ουρά 200 αυτοκίνητα, εσύ να πηγαίνεις και να μπαίνεις τρίτος και να χώνεις τη μούρη σου να μπεις μέσα. Αυτό είναι η στρεβλή, η επικίνδυνη οδήγηση και η μαγιά του κριτικού, έτσι. Λοιπόν, τελέψαμε. Έφτασε η ώρα μας. Από μένα και τον Μαλώνη τον Προνάκη, καλημέρα, καλά να περνάτε, ζώνη κράνος και τα λοιπά, όπως τα ξέρετε. Το επόμενο Σάββατο, η τελευταία, πρώτο Θεός, πριν τις διακοπές μας, εκπομπή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, στις Κεραμές, στο Δρυμίσκο και τον Ασώματο. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για το μέλλον του Φοινικόδασου στην Πρέβελη, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι παρά τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά, το σπάνιο οικοσύστημα δεν καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Ανεξέλεγκτο μένεται το πύρινο μέτωπο στο Πορτογερμενό. Από τα ξημερώματα για την κατάσβεση έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφια και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Ωστόσο, παραμένουν καθυλωμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών είναι τιτάνιες για να μην περάσουν οι φλόγες προς την Ψάθα. Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση και τις υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, η κατάσταση στην τοπική αγορά δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη ανάκαμψη, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για υποτονική κατανάλωση και περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα. Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς η αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαθεσιμότητα κατοικιών. Σανίδα Σωτηρίας προτείνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την αντιμετώπιση του εργοταξιακού και κυκλοφοριακού χάους στους δρόμους της Κρήτης μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενημερώνει για τις οδικές κλειστές αρτηρίες και τις παρακάμψεις. Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης Σέγγεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία ως απάντηση στις μαζικές διελεύσεις μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο. 57 οι νεκροί. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στα νυχτά του Σουλτανάτου του Ομάν στην είσοδο των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
9: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλειστό και σήμερα το κουρταλιώτικο Φαράγγι για λόγους ασφαλείας, καθώς η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου είναι μεν σε ύφεση, ωστόσο οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Παρά τις αυστηρές προειδοποίησεις της πολιτικής προστασίας και τα επίσημα απαγορευτικά, σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά ανευθυνότητας. Δεκάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνόησαν τον αμέσο κίνδυνο για τη ζωή τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την παραλία της Πρέβελης για να κολυμπήσουν, την ώρα που οι στάχτες έπεφταν γύρω τους και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και στο Λασίθι μετά τη γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο της Αγίας Τριάδας, του Αθερινόλακου και του Γούδουρα. Η πυροσβεστική δεν προχωρά σε αποκλιμάκωση αλλά σε στρατηγική αναδιάταξη των οχημάτων και του προσωπικού της σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Στόχος είναι η δημιουργία ζωνών άμεσης επέμβασης, καθώς η περίοδος των μελτεμιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος νέων εστιών παραμένει υψηλός. Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στα δύο μέτωπα πυρκαγιών, στο Πόρτο Γερμενό και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δυναμική της φωτιάς. Ο οικισμός του Μύτικα βρίσκεται σε πύρινο κλειό και ήδη αρκετά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Χανίων, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αγνοείται ένας 68χρονος άνδρας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη διάρκεια πεζοπορίας σε μία από τις πιο δύσβατες και απομονωμένες περιοχές των Σφακίων. Ο 68χρονος είχε ενημερώσει άτομο του συγγενικού του περιβάλλοντος για την πρόθεσή του να διασχίσει το Φαράγγι της Ελιγιάς με τελικό προορισμό την Αγία Ρουμέλη. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο 13χρονος που δέχθηκε χθες δάγκωμα από φίδι στην παραλία Αφράτα. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο 13χρονο αγόρι, σταθεροποιώντας την κατάστασή του πριν τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Όφη αντιμετωπίζει στις 3.30 τη Βίλεμ στο τρίτο του φιλικό στην Ολλανδία. Νέα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο, η Εθνική Κορασίδων κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 11-7 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη προβλέπεται ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια έως 9 μποφόρ. Βαθμία εξασθένησή τους αναμένεται από το απόγευμα και έπειτα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Piperi, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί οργή και έντονο προβληματισμό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και δασικών αρχών της Κρήτης. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, η Εισαγγελία Χανίων έχει διατάξει κατεπίγουσα ανάκριση προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία σύμφωνα με την οποία άτομα θανάτωσαν, έψησαν και κατανάλωσαν ένα προστατευόμενο κρητικό έγαγρο, το γνωστό Κρικρί, μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Στις πυροπληκτές περιοχές του Ρεθύμνου θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη, 4 Αυγούστου, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Νίκο Κακαβά, για την καταγραφή των καταστροφών. Σε ύφεση σήμερα η Μεγάλη Πυρκαγιά παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης υπό το φόβο αναζωπυρώσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απολογείται στις 5 το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά. Στοχοποίηση και πρόωρη απόδοση ευθυνών καταγγέλει ο ΔΕΔΙΕ στον απόϊχο της σύλληψης. Πυρήνη κόλαση στην υπόλοιπη χώρα, ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα, διαδοχικές εκενώσεις και απομάκρυνση κατοίκων διαθαλάσσης. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στο μεταξύ, για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει, μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η χώρα τις τελευταίες ώρες, καθώς τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Βιωτία και Αργολίδα μένονται εκτός ελέγχου. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν μετατρέψει τις περιοχές αυτές σε πύρινη κόλαση, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και αναγκάζοντας τις αρχές σε μαζικές εκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης. Την ίδια ώρα η Βιωτία δοκιμάζεται σκληρά από μια νέα μεγάλη αναζωπήρωση του μετόπου που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κινούμενη απειλητικά προς την παραλιακή ζώνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Αργολίδα με επίκεντρο την περιοχή Φίχτη, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, όπου πριν από λίγη ώρα σηκώθηκε το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σε στρατηγική αναδιάταξη των οχημάτων και του προσωπικού της σε ολόκληρο το νομό Λεσιθίου προχώρησε η πυροσβεστική. Στόχος είναι η δημιουργία ζωνών άμεσης επέμβασης, καθώς η περίοδος των μελτεμιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος νέων εστιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Συναγερμός έχει σημάνει στις

0: αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Χανίων, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες αγνοείται ένας 68χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι της Ηλιάς στα Σφακιά. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο 13χρονος που δέχθηκε χθες δάγκωμα από φίδι στην παραλία Αφράτα. Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης στην Ιταλία σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλη, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Όφη αντιμετωπίζει στις 3.30 τη Βίλεμ στον τρίτο φιλικό του αγώνα στην Ολλανδία. Νέα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο, η Εθνική Κορασίδων κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα επικρατώντας με 11-7 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης. Οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια ως 9 μποφόρ. Βαθμία εξασθένισή τους αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σε τρία διαφορετικά μέτωπα η πυρκαγιά που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στη Βιωτία, το ένα μέσα στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο κινείται προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν επιτρέπει στα ενέργεια μέσα που διατέθηκαν, 25 συνολικά, να επιχειρήσουν από αέρος. Στο σημείο επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντου, εθελοντές και 92 οχήματα. Στην Αχαΐα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγιαλίας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Το μέτωπο παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απογειώθηκε ένα ελικόπτερο το οποίο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στον ορεινό όγκο που εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες καπνογόνες εστίες. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, δίνοντας μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή νέων εστιών. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει υψηλός, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους εξετάζουν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνο, που

0: οποία έφτασε μέχρι την Πρέβελη. Στο βίντεο φαίνεται ένας μαυροφορεμένος άνδρας να κινείται στην περιοχή του ασώματος στο Ρέθυμνο λίγο πριν ξεσπάσει πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας διακρίνεται αρχικά να κινείται χωρίς εμφανή λόγο, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται από το σημείο. Την ίδια ώρα, απολογείται στις 5 το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνο, υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, που συνελήφθη για την πυρκαγιά. Στοχοποίηση και πρόωρη απόδοση ευθυνών, καταγγέλει ο ΔΕΔΙΕ στον απόϊχο της σύλληψης. Στο μεταξύ, την Τρίτη, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου για την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Να σημειωθεί πως ερμητικά κλειστό παραμένει και σήμερα Σάββατο το κουρταλιώτικο Φαράγγι για λόγους ασφαλείας, αφού η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και τα επίσημα απαγορευτικά, σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά ανευθυνότητας. Δεκάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνόησαν τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την παραλία της Πρέβελης για να κολυμπήσουν, την ώρα που οι στάχτες έπεφταν γύρω τους και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη σώμα με σώμα. Σε στρατηγική αναδιάταξη των οχημάτων και του προσωπικού της σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου προχώρησε εκεί η πυροσβεστική. Στόχος είναι η δημιουργία ζωνών άμεσης επέμβασης, καθώς η περίοδος των μελτεμιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος νέων εστιών παραμένει ψηλός. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Χανίων, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αγνοείται ένας 68χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε μία από τις πιο δύσβατες και απομονωμένες περιοχές των Σφακίων. Ο 68χρονος είχε ενημερώσει άτομο του στενού του περιβάλλοντος για την πρόθεσή του να διασχίσει το φαράγγι της Ελιγιάς με τελικό προορισμό την Αγία Ρουμέλη. Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί οργή και έντονο προβληματισμό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και δασικών αρχών. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, η Εισαγγελία Χανίων διέταξε κατεπίγουσα ανάκριση προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία σύμφωνα με την οποία άτομα θανάτωσαν, έψησαν και κατανάλωσαν ένα προστατευόμενο κριτικό έγαγρο, το γνωστό κρικρί, μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο 13χρονος που δέχθηκε χθες δάκωμα από φίδι στην παραλία Φράτα. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο 13χρονο αγόρι, σταθεροποιώντας την κατάστασή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται μια 24χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, η οποία κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν την ιδιότητά της για να αφαιρεί κοσμήματα από δωμάτια πελατών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για κλοπή κοσμημάτων αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ενώ η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση ακόμα μιας παρόμοιας υπόθεσης που είχε σημειωθεί το 2025. Κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κλοπιεμαίων καθώς και πλήθος κοσμημάτων, η προέλευση των οποίων διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές στα Χανιά για ένα τουρίστα 61 ετών που κατέρευσε λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής προς την πατρίδα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στο χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χανίων. Ο 60χρονος, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στην πτήση του, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και το προσωπικό του αεροδρομίου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με διασώστες να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 9 ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, καθώς τα ίχνη της έχουν χαθεί από το απόγευμα της 23ης Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών και της οικογένειάς της συνεχίζονται υπό καθεστώς μέγιστης ανησυχίας, αφού η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια και βρίσκεται μακριά από το σπίτι της για πολλές ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια, η Εμιλία Γεωργαλάκη φέρεται να εθεάθει τελευταία φορά στην περιοχή της Αγιάς, αλλά και κοντά στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στο διεθνή χώρο, για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών εντός του Σαββατοκύριακου, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, από το σεισμό των 4,7 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 8 παρα 10 περίπου ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίζ Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Υπενθυμίζεται πως 60.000 μετανάστες πέρασαν παράνομα τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, με 57 από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους. Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβει σήμερα κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαντιέγκο στη Νότια Καλιφόρνια. Εκπρόσωπος τύπου της αεροπορικής βάσης Miramar διευκρίνησε πως πρόκειται για ένα F-35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών. Ανέφερε πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης και διακομίστη σε νοσοκομείο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 3.30 σήμερα τη Βίλεμ στο τρίτο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Νέα σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο, η Εθνική Κορασίδων κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, επικρατώντας με σκορ 11-7 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα δυτικά και βόρεια 5 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στις νότιες περιοχές του νησιού ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι στον οικισμό Αγία Παρασκευή κοντά στο Πόρτο Γερμενό, καθώς η πυρκαγιά πέρασε τη Χαράδρα και μπήκε στον οικισμό. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας εκτίμησε ότι τα σπίτια που κάηκαν έχουν υποστεί ζημιές είναι πάνω από 100. Παράλληλα, κινδυνεύει άμεσα και ο οικισμός Λιβοδοστρά στη Βιωτία και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων. Οι θελώδεις άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση. Ωστόσο, τα ενέργεια μέσα στο Πόρτο Γερμενό και τη Βιωτία πετούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με την εικόνα στα πύρινα μέτωπα να προσιάζει αισθητή βελτίωση. Η υποχώρηση των ακραίων ανέμων επέτρεψε νωρίς το μεσημέρι την απογείωση ελικοπτέρου για ρήψεις νερού. Ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου οδηγεί το υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν το πρωί 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα με δράση σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, ζωοκλοπών, εκβιασμών και παραβάζων περιόπλων. Ενώπιον της ανακρίτριας ξεκίνησε η διαδικασία των απολογιών τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού ενός 65χρονου στην περιοχή του Φαραγγιού της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς τα ίχνη του έχουν χαθεί από χθες το πρωί. Ο 65χρονος είχε μεταβεί για πεζοπορία στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Φθηνότερο κατά 10 λεπτά το λίτρο αναμένεται να γίνει από σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 31 Αυγούστου και ενδέχεται να παραταθεί αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Σκληρή κριτική σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι αντί να στηρίξουν τη χώρα του, επέλεξαν να τη στοχοποιήσουν πολιτικά. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα. Από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, η πύρινη λέλαπα έφτασε στην Αττική και στο Πόρτο Γερμενό, λαμβάνοντας τρομακτικές διαστάσεις, εισβάλλοντας τον οικισμό και καίγοντας σπίτια. Διαδοχικά τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις περιοχών. Έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποιεί ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όρια του, ζητώντας από τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Καλύτερη εικόνα στο Νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις διάσπαρτες εστίες. Σηκώθηκε και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού από αέρος. Απολογείται το απόγευμα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, παρά υπόχρεο. Βίντεο που εξετάζουν η πυροσβεστική και η αστυνομία ενδέχεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από την περιοχή της Κρύας Βρύσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου και επεκτάθηκε ως την περιοχή του Φοινικόδασου της Πρέβελης. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά. Μετά από σοκαριστική καταγγελία για θανάτωση και κατανάλωση του προστατευόμενου Κρικρή μέσα στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Άγνωστοι φέρεται να θανάτωσαν, να έψησαν και να κατανάλωσαν το σπάνιο ζώο στην καρδιά του Δρυμού. Σε μήνα ορόσημο για χιλιάδες δικαιούχους αναδεικνύεται ο Αύγουστος, καθώς στις 31 του μήνα ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για δύο από τα σημαντικότερα στεγαστικά προγράμματα της χώρας, το Ανακαίνιση Κατοικίας και το Σπίτι μου 2. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει μέσα στις επόμενες ημέρες αεροπορικά πλήγματα κατά ενεργειακών στόχων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμα την οριστική απόφαση σύμφωνα με τον Αμερικανικό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ξεκίνησαν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ζωοκλοπές και άλλες αξιόπινες πράξεις. Μετά τις πρώτες απολογίες, ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 5 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πύρινος εφιάλτης στη χώρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται στα μέτωπα της Βιωτίας και της Αττικής. Μεγάλη αναζωπήρωση στο Πόρτο Γερμενό με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες που μάλιστα εισέβαλαν σε σπίτια. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα με τις φωτιές στο Ρέθυμνο. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι πυροσβέστες. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία έκαψε περίπου 12.000 στρέμματα γης, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης στα Χανιά για έναν 68χρονο άνδρα, ο οποίος αγνοείται από την Παρασκευή όταν έφυγε από την κατοικία του με σκοπό να πραγματοποιήσει πεζοπορία σε φαράγγι μονοπάτι της περιοχής. Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου, αγρότες, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο αγροτοδιατροφής του αναπτυξιακού νόμου συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο ουκρανικά drones βύθισαν στη Μαύρη Θάλασσα, πολιτικό πλοίο ιδιοκτησίας ρωσικής κρατικής εταιρείας με εκπρόσωπο της εταιρείας να καταγγέλει την ενέργεια ως πυρηνική, θαλάσσια πειρατεία και ένοπλη ληστεία. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρεος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 5 με 6 στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι Έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες.

πελάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Στο σκάλωμα Φωκίδας. Δεκάδες σπίτια στις Φλόγες συνεχίσει εκκοινός οικισμών, ενώ άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από το Πόρτο Γερμενό. Κλιμάκιο Γεωτεχνικών επισκέπτεται την Τρίτη τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου με σκοπό την καταγραφή των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν τα έργα για την ασφαλή πρόσβαση προς το ΙΤΕ με τον Δήμο Ηρακλείου να ανακοινώνει την έναρξη των παρεμβάσεων από τη Δευτέρα. Στόχος η αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος οδικής ασφάλειας που απασχολεί την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα, 5 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές σε νερό και ρεύμα στην Άρβη Ηρακλείου προκαλούνται από ζημιές που σημειώνονται στα δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών κατά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην περιοχή, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς οι βλάβες δεν αποκαθίστανται άμεσα. Χιλιάδες ακίνητα με κατασχέσεις για χρέη στην εφορία ξεκλειδώνουν και απελευθερώνονται. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να πουλήσουν το ακίνητό τους χωρίς να εξοφλήσουν πλήρως την οφειλή τους. Οι χώρες του κόλπου επιταχύνουν έργα αγωγών και νέες ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμούς εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε ως εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Άνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πύρινος εφιάλτης στη χώρα μας. Στα δύο μεγάλα μέτωπα του πόρτου Γερμενού και της Φωκίδας εστιάζουν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής. Δεκάδες σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά κυκλώνει επικίνδυνα τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, τον Άγιο Νεκτάριο και τον Μύτικα. Στα όρια του μηχανισμού, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει νέα φωτιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στην πλευρά του Νότιου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις

0: Δρυμού του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Σε εφαρμογή από σήμερα, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν περνάει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπέλυσε επίθεση κατά κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την κριτική που άσκησαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα του διαχειρίστηκε την κρίση στη Θέουτα, καθώς εντείνονται οι διαφωνίες στους κόλπους της Ένωσης για τη μεταναστευτική πολιτική. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 5 με 6 στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρίσιμες και εξαιρετικά δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό και τη Φωκίδα, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονταν εξέλεγκτες, καίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στο Ηράκλειο. Προφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος, ενώ οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στον ανακριτή Ρεθύμνου απολογείται ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της Αγίας Γαλήνης, με ανοιχτή επιστολή προς τις τοπικές αρχές, τον εισαγγελέα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζητούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πρόσφατης πυρκαγιάς, καταλογισμό ευθυνών και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης. 9 ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας, καθώς τα ίχνη της έχουν χαθεί από τις 23 Ιουλίου στα Χανιά. Οι έρευνες των αρχών και της οικογένειας συνεχίζονται υπό καθεστώς μέγιστης ανησυχίας, αφού η ηλικιωμένη γυναίκα πάσχει από άνοια. Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδορήματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ασκήφους Φακίων. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στη μάχη συμμετέχει και ελικόπτερο. Οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση καθώς η φωτιά καίει και σε δύσβατη κορυφογραμμή. Ανυπολόγιστη καταστροφή άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό με καμένα σπίτια, στάχτη στο δάσος και φλόγες που έφταναν τα 20 με 30 μέτρα ύψος. Μεγάλο το μέτωπο και στη Φωκίδα. Μαζικές οι εκκαινώσεις των οικισμών. Χωρίς ενεργές εστίες βρίσκεται πλέον η φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η ύφεση του ανέμου επέτρεψε τις στοχευμένες ρήψεις νερού από αέρος. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο. Στον ανακριτή Ρεθύμνου παρουσιάστηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου κατηγορούμενος για εμπρισμό από αμέλεια σχετικά με τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και περιμένει το πόρισμα του ΔΕΔΙΕ. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων πραγματοποίησε μαζικούς ελέγχους σε 195 κτηνοτρόφους στο Μυλοπόταμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 22 περιπτώσεις, ενώ όσοι δεν προσήχθησαν στον έλεγχο χάνουν τις ενισχύσεις του 2025 και θα επανελεχθούν. Τα προγράμματα Ανακαίνιση Κατοικίας και Σπίτι μου 2 ολοκληρώνονται στα τέλη Αυγούστου έχοντας προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από νοικοκυριά και ιδιοκτήτες ακινήτων. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη συνεδρίαση

0: των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα έπειτα από αίτημα 22 κρατών μελών αλλά και της Ισπανικής κυβέρνησης. Για την αθλητική σας ενημέρωση θα χρειαστεί να συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο Σβολιοντόπουλο, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Τρίτο φιλικό του Όφη σήμερα στην Ολλανδία, τρίτη ιταλική ομάδα, αυτή τη φορά από την Βίλεμ στο Τίλμπουργκ με 2-1 σε ένα φιλικό

0: ιδιαίτερα απειλητικός, δεν είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι παρουσιάστηκε βελτιωμένος. Το μόνο που κατάφερε ήταν στο 90 λεπτό να μειώσει σε 2-1 με κεφαλιά του Κοστούλα, ο οποίος αξιοποίησε την assist του Αϊτόρ, ο οποίος έκανε και το ντεμπούτο του με τη φανέλα της κριτικής ομάδας στο σημερινό φιλικό παιχνίδι. Προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, στην δηλώση που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, στάθηκε στην καλή, όπως είπε, εικόνα που είχε η ομάδα του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Από την άλλη, εξέφρασε τον προβληματισμό για τα εύκολα γκολ που δέχτηκε ο Όφη και υπογράμμισε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στο Super Cup με την ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παλαιτίο Στάδιο. Να πούμε ότι τα εισιτήρια του Super Cup θα κυκλοφορήσουν την ερχόμενη Δευτέρα και τόσο ο Όφη όσο και η ΑΕΚ θα πάρουν από 8.282 εισιτήρια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, οι αδερφές Αλεξανδρή, μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήραν και σήμερα νέο χρυσό στο ντουέτο, κάνοντας μια ακόμη καταπληκτική εμφάνιση. Χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Κορασίδων κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κερδίζοντας με 11-7 την Ισπανία στον τελικό, ενώ στο μπάσκετ η Εθνική Ομάδα των Εφήβων νίκησε με 84-64 σήμερα το Ισραήλ και αύριο το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Γερμανία για την πέμπτη θέση στη διοργάνωση, η οποία βέβαια δίνει και το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ Εφήβων. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρωσε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 5 με 6 στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.